παντρεία σου. Ναι. Όσοι με τι ανάζει, τι είναι ο ρέδιο σου, τι μισού μου, εγώ απλά. Να φέει, η έννοια νο, έτσι μη διοδίφω.